Καλώς ορίσατε ακροατές εδώ στην ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό, εδώ με τη Σοφία, και ακούγεται εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό του TUBOB 1047. Και πάμε στον καιρό για αυτή την πρώτη μέρα του Οκτωβρίου 2025, και ο καιρός για σήμερα, έχουμε οι πρόγνωσεις για την υπόλοιπη την Τετάρτη, έχουμε κίνδυνος για πυρκαγιές, είναι υψηλός, και προσοχή με αυτό. Και επίσης οι θερμοκρασίες για σήμερα είναι να φτάσουν για το Πουλεντίλα 28, για το Φώστα και το Τάρι 31, για το Port Macquarie 30 και για το Κέμψι 32, επίσης και για το Βόχερ, και για το Barrington Tops 18 σήμερα, με μερικά σύννεφα. Και για αύριο την 5η 2 Οκτωβρίου ο καιρός είναι να έχουμε 10 ελάχιστη θερμοκρασία, 28 μέγιστη, ηλιόλουστη ημέρα, και προσοχή από το ήλιο της ακτίνας από 8.30 το πρωί έως 2.50 μετά το μεσημέρι. Για την Παρασκευή, ακροατές, ελάχιστη θερμοκρασία 11 μέγιστη.

25 ηλιόλουστη ημέρα. Για το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 10, μέγιστη 23. Για την Κυριακή, ελάχιστη θερμοκρασία 9, μέγιστη 29. Και πάμε σε μουσική να ακούσουμε από Monday Grace.

ακροατέ ακούετε την Λιζέτα. Καλημέρι με Διόσμος και Καμέλα. Και έχετε από το άλμπουμ που ονομάζεται Monday Grace. Και είχαμε ακούσει από την Ονειράμα, την μπάντα από την Αθήνα, με το τραγούδι Ο Φτωχός. Και επίσης είχαμε ακούσει την Ελευθερία Αρβανιτάκη με το Καστριτσινιανικό Ποτάμι από Monday Grace. Και είχαμε επίσης ακούσει από την αρχή το Πουζουκάκι με την Απόδημη Κομπανία. Και ακούγεται εδώ την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό, εδώ με τη Σοφία μέχρι τις 4 η ώρα. Θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορούμε να σας φέρουμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Και μάλιστα ευχαριστούμε το CBF που μας υποστηρίζει και μπορούμε να σας φέρουμε την όμορφη ελληνική μουσική και τα νέα. Και επίσης θα πάμε τώρα στις γιορτές που γιορτάζουμε και είναι, θα σας πω ότι σήμερα που είναι 1η Οκτωβρίου δεν έχουμε γιορτή, όμως στις 2 αύριο γιορτάζουμε του Κυπριανός, στις 4 Ιερόθεος και Βέρα, η Βύρα, και 5 Χαριτίνη, στις 10 Ευλάμπιος ή Ευλαμπία, στις 12 Ανδρομάχη και Μάχος, στις 13 Φλωρεντία, στις 15 Λουκιανός ή Λουκιανή, Κλεοπάτρα, στις 19, στις 20 Ιεράσιμος και Αρτέμιος, στις 23 Ιάκωβος, στις 26 Δημήτρης και Δήμητρα, στις 27 Νέστορας και 30 τέλος του μηνός Ζηνοβία. Είναι όλες οι γιορτές για το μήνα του Οκτώβρη που θα γιορτάσουμε. Και μάλιστα είχαμε μεγάλο μήνα για γιορτές το Σεπτέμβρη, όμως πολλά πράγματα είχαν γίνει το Σεπτέμβρη επίσης. Εύχομαι ότι όλα πάνε καλά για σας και επίσης ότι είσαστε πάρα πολύ χαριτωμένοι και μάλιστα έχετε ευτυχία και επίσης όλα πάνε καλά για σας. Ακροατές, για τώρα έχουμε να ακούσουμε ένα καρσίλαμα του Γιώργος Κάτσαρος και έρχεται από το δίσκο που ονομάζεται 18 Καρσιλαμάδες.

ακροατές, είχαμε ακούσει ένα ποίημα σε τραγούδι και ονομάζεται «Ερωτικός για άντρα και γυναίκα» και Βασίλης Πετρίδης μαζί με την Ιωάννα Κουρουδάκη με, επίσης και με βιολί που είχαμε ακούσει και Ευτύχης Βιτοράκης με κοντραπάσο, ο Γιώργος Βαριτσάκης με ακουστική κιθάρα και επίσης ο Βασίλης παίζει ακουστική κιθάρα και τραγουδάει και Χάρης Παπατσάκαλος με το βιολί και ο Θάνος Κανδύλος με το βιολοντσέλο. Και έρχεται από το δίσκο που ονομάζεται «Δανεικά και κλεμμένα», Βασίλης Πετρίδης και η Καηλέ. Μάλιστα είχαμε ακούσει αυτό το τραγούδι και πριν από αυτό είχαμε ακούσει το Γιώργος Κατσαρός με ένα «Καρσιλαμάς». Και θα ακούσουμε ακόμα ένα «Καρσιλαμάς», όμως «Τερβίτσιο Καρσιλαμάς» του Γιώργος Μητσάκης. Όμως πριν πάμε σε αυτό, θέλω να πω ότι στο Νέος Κόσμος στη εφημερίδα μας γράφει ότι ένας Έλληνο-Αυστραλός αποφασισμένος να πρασινίσει τις Κυκλάδες και αγόρασε αγώνη γη και τη μετέτρεψε σε φλέβα νερού με όφελος για το ίδιο και την περιοχή. Και μάλιστα ο Κώστας Νικηφορίδης θέλει να δει τις Κυκλάδες να ξαναπρασινίσουν. Ουτοπικό ίσως, αλλά είναι αποφασισμένος να το μπαλέψει. Και οι γονείς του ήταν μετανάστες από τα Κύθυρα στην Αυστραλία όπου τον μεγάλωσαν και πριν 18 χρόνια όταν δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την Ελλάδα η οικονομική κρίση μαζί με τη γυναίκα του, επίσης Ελληνο-Αυστραλή, αποφάσισαν να μετακομίσουν στη χώρα με τις δύο κόρες τους. Και επίσης έχει φωτογραφίες ο Νέος Κόσμος με τον Κώστα και έχει φυτέψει πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα έχει φυτέψει ένα καινούριο ελαιόνα και δύο τέχους νερό αρκετό για να γεμίσει το πηγάδι του και επίσης έχει το νερό που μαζεύει με τους φυσικούς τρόπους και χωρίς ηλεκτροσμό καλύπτει τις ανάγκες του σπιτιού και του οικοπαίδου και έχει κάνει και επίσης έχει εγκαταστήσει στο σπίτι του ένα σύστημα φιλτραρίσματος που ανακυκλώνει και διοτεύεται το χρησιμοποιημένο νερό του μπάνιο στο μέρος στο υπέδαφος του οικοπαίδου και επίσης μάλιστα μεγαλώνει τροφή για τον ίδιο και για την οικογένειά του και μάλιστα κάτι που μπορούν να κάνουν πιο πολλοί άνθρωποι μας γράφει και οι παλαιοί ήξεραν τι κάνανε, είχαν φτιάξει παντού πεζούλες στις πλαγιές σε καμπύλες, αλλά όλα τα αναχώματα, μας γράφει ο Νέος Κόσμος, έχουν διαδρωθεί και εξαφανίζονται. Έτσι δεν συγκρατούν πλέον το νερό για να διεισδύσουν αργά στο έδαφος. Έπειτα έχουμε και το υπερτουρισμό, λέει μιλώντας για ανάγκες νερού του νησιού που ξεπερνούν τις δυνατότητες του νησιού. Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την Πάρο σήμερα
σύμφωνα με τον Νικηφόρο, είναι η ξηρασία. Και θέλει να πιέσει για νομοθετικές αλλαγές που θα διευκολύνουν την αποτιμίωση νερού σε σπίτια, αγροκτήματα, αλλά και βίλες ή ξενοδοχεία. Και μάλιστα έχει ένα πλάνο που θέλει να αρχίσει και πάντως δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να μιλά για την τεχνική που τον έκανε αυταρχή σε νερό και μπορεί να βοηθήσει και άλλους να γίνουν. Και δεν εγκαταλείπουμε την παράδοση, την συνεχίζουμε, αλλά το κάνουμε με τις γνώσεις του σήμερα και είναι αίσθηση επίγοντες που έχουμε μπροστά μας. Και μάλιστα θα βοηθήσει και πάρα πολλούς ανθρώπους να μάθουν πώς να μαζέψουν νερό για να ποτίζουν τον κήπο τους και επίσης για τα σπίτια. Μάλιστα. Και αυτό είναι στο Νέος Κόσμος, ακροατές, και στις Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στην σελίδα 3. Μπράβο του. Ακροατές, ακούετε εδώ την ελληνική εκπομπή στο ελληνικό, εδώ με τη Σοφία, μέχρι τις 4 η ώρα. Και μετά τις 4 συνεχίζουμε με το Alternative Circuit εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του T-Bob και καθίστε μαζί μας για να ακούσετε τον Άρη που θα σας προσφέρει αυτό το πρόγραμμα από τις 4 η ώρα μέχρι τις 5 η ώρα. Πάμε να ακούσουμε το Δερβίτσιο Καρσίλαμα.

Ακροατές, είχαμε ακούσει το Γιάννης Ξυλούρης με Solo Lauto να παίζει και είναι αποκριτικά τραγούδια του Νίκος Ξυλούρης και είχαμε ακούσει Ταξιδεύοντας με το Γιώργος Νταλάρας και γραμμένο από το Ναμίς Ξικμέτ και Άγγελος είσαι μάτια μου με την Αναστασία Μουτσάτσου και είχαμε ακούσει από αυτό την Αναστασία σε αυτό το τραγούδι και να αρχίσουμε αυτό. Όλα αυτά τα τραγούδια είχαμε ακούσει τον Γιώργος Μητσάκης με το Δερβίσιο Καρσιλαμά. Ακροατές, ακούετε την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό εδώ με τη Σοφία και είχαμε κάνει τα ωραία μας τα ελληνικά. Θα παίξω ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργος Νταλάρας για να ακούσουμε πριν τελειώσουμε και αρχίσει ο Άρη με το πρόγραμμα The Alternative Circuit. Καθίστε μαζί μας μετά τα νέα, μετά τις 4 η ώρα που θα σας το προσφέρει αυτό το πρόγραμμα ο Άρη. Και ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα. Εύχομαι ότι περάσατε όμορφα αυτό το απόγευμα και μάλιστα είχατε χορέψει λιγάκι. Και μάλιστα θα πάμε να ακούσουμε και έχω ένα καφενείο που το τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ακροατές. Μέχρι την άλλη Τετάρτη, καλή σας εβδομάδα.